Τρουρέα και μαϊτσί που πορεία τουρνά. Ωστάγε με ένα βότα μόκαπο βένανε κουρτέβια δα ουτσιμέντου δεστανεύα σοκέτε. E quando muin e pia tu te ostai ormai saian i vegi che garestan dove andiam.